Έλα Δημητρό, για σένα αφιερωμένα από το Στέλιο Καζατζίδη. Εδώ, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτερες, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματός μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Εγώ και η Ελένη σας ευχόμεθα καλό και ευλογημένο μήνα Μάρτιο να έχετε, που θα μας φέρει την Ανάσταση του Κυρίου και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Καλή Σαρακοστή σε όλους, να διέλθουμε με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη. Για το πανηγύρι που είχαμε στις 8 Φεβρουαρίου, που είχε τόση μεγάλη επιτυχία, σε μια όμορφη και τέλεια ημέρα, να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους ανεξαιρέτως που δουλέψανε για να γίνει αυτό το πανηγύρι και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Wellington Access Radio και στη συχνότητα 106,1 FM. Ακολουθεί η εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας με την Καρλώτα Οικονόμου. Από μένα την Νίκη Γιαβάση και την Ελένη Κούτσος, καλό σας μήνα Μάρτιο και καλή Σαρακοστή. Ραντεβού στις 23 Μαρτίου και να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Και θα συνεχίσουμε με λίγα τραγούδια όσο μας πάρει η ώρα. Πάμε, Ελένη.